Κι όταν στην έρμηρη ματιά φυτρώνουν οι μικρές ελιές, κι όταν μαζεύαμε καρπό σε ερωτικά νυχτέρια, κι όταν

is. Eko kaleneko karabi trikarto, neko karabi trikarto, kenaptis palikarya, kenaptis palikarya. Ane kalena neva mucesta panya, la leva mucesta panya, che mainare toplo, go che mainare toplo. Sana kale sana neve nitra vodi, Sadale veni travodi, sangate veni klei, sangate veni klei. Πούσε. Τέχεις καλέ, τέχεις βρε μου τσι μου και κλαις. Τέχεις βρε μου τσι μου και κλαις και βαριά λες τενάζεις και βαριά λες τενάζεις. Γέμι καλέ γεμίσει θάλασσα αλμπουρά. Γεμίσει θάλασσα αλμπουρά το πέλαγος καράβια, το πέλαγο καράβια. Κι ο αμπιαλέ κι ο άμος ο αμετρητός, κι ο άμος ο αμετρητός γεμίσε παλικάρια, γεμίσε παλικάρια.